Πες στα σαν όσε μπισδά, στα σαν σου για βίδια, βέρω εσά σαν σφατία, δάσβε, δάσβε τον ιστάιε.

Έτσι είναι όμως. Πριν τα βίνω όμως. Ζάτα νέκα σε τσούδο δέσαι. Αλλά νέκα ο πέρας.